Καλά, κάσαν τε πόσνα, κάσαν πούνο τε κασπόσνα, σαν τη μόρα ρετσία.